Ρέιτε, σάι, σε σίτ κάκο με τα δεγέ σε κτυπτέ μου, αγάγε κασόνι, νιου, μουίτσο, γλωλέμι, παραίντο, να τον απαμίσα με ξύνιο το κπασούριο, αγώ κασάρ τα νεγαρά, να με τζε, αγών τραπί, ετόγγυλο, τζε, κοντέ, πέσα. Τσαμματά του γαρόν κασόνι, νιου, μουίτσο, γλωλέμι, αγάμε τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, τζε, Μα βάγει κονγκ τραπέζι και αγόμουτα από τζουματά του. Σε πάμε νυν, κυπκέ και αγιμουστό τη γορίγα, πει καλιά είναι μια ύπη σαν σετάνι. Η λέει σετάνι, μα κουανέ οξόμ, σετ, μα κουανέ σύμπο, σε κεπρέ πει γορά και κουμαρίσι. Κουλέγεν κάκε ασουγούλ μουτά, γάλε νιέτα, ηρώ, μα τα ύμπτζι. Νιώσο γόνι, τάι την τάι σύμπο, σαν πραπίνι και κατσάγαν κούνι, στα του 74 άσυνα πατού. Το μανιούργι τα νεγάκο μου, τσι γονιούργι και 100,000. Δέλιο 100,000, νιώσο το κόγγι του νέι, είπα του νέμα μηγενιού. Αμετάτα ρε την εγκούνη. Να μσήμε ότι μάνα γίγελ. Στάτου 74 ash number 2. Αγέρε πίτσε κάγω εγγέλ κάγω αγέ πόνα σύγιο. Κόγγι τον εγκούρε Φίλιπ κάγω αγέ 300 και τον εγκούρε Ρέτσο κάγω αγέ 450 και τον εγκούρε Κιπιέγο κάγω αγέ Κιπιέγον κάγω αγέ 47 shillings και τον εγκούρε Ντάμαρις αγέρε κάγω αγέ 300 ρούν και τον εγκούρε 1000 και τον εγκούρε Ελισαμπέτ 1000 Γλώρια κάγω αγέ 850 κόγγω η μισή και τον εγκούρε Kikure Betwell kwa kikwa aje 1,500. Hey, uyu ndi ampata mingi. Sasa, kastani ni ukiti na mita yunguni. Mata ajengi nyebigi, hawa inye na otoki majin. Kutukoto mita yunguni, hawa yunguni. Itindai para indone panyorchike 100,000. Ago inye hake tukul neto minyorugi. Kwa itindai para indone wege otuye ake yung rabine kiti toy silingata. Rabine kiti toy 100,000. Tati ya kutukutu minyoru bonus ako inguni kubaraendo nengu minyoru bonus duget kona mbae ngulike nyoru chintuku jutak tukul katara muay ameji inyo kange dege shaglow gichungan kange dege shaglow imagine yes nge nyoru wangu tiendo nileji neji nimekuja kufata baraka sangu ameja wangu takinye ije nchegu kengsogoni yaani rabini kichegu kchumo tebega haki unapatana nae tu directi directi kuna kira Star 274 ash number 2. Untuk itu kita nama kita jeli koni. Kita ada kita guna. Mereka kita beri atau mau 5 minutes. Agak tu ninja ninja atau ke? Kau tu itu sekarang 3000 ni. Ak bonus directi.

*274#. *448#. *448#. *448#. Είναι μόνο και έτσι. *448#. *5. Μην τσιτώνω και ρεγορά άλλο ticket *6. Και πέρα βερτά μην είναι πως σοκο Μούρουα. Σοκο Μούρουα. *448#. *448#. *448#. *448#.